Μπορούσε στο δεχέ μου και ράριο. Kaiserstadt FM. Jouw nummer 1 in Gelderland.